0: Ποιος θα το ρίξει το σύνδεσμο? Ποιος θα το ρίξει το σύνδεσμο?
1: Αρούδι μέσα.